0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες, ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
3: Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Αυτό συμβαίνει μέσα στις δοκιμασίες της ζωής και γι' αυτό και θα είμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία, στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κυποθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπορτ την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Μπιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές.

Και ο έρωτας σαν αστέρι πέφτει στου ουρανού το σκοτάδι μια γραμμή. Ένα όρατο δίχτυ με βουλιάζει στο πάτο τη σκέψη σου ένα κλουβί. Τη σκέψη σου

και το όνειρο σαν τη σφαίρα τρέχει. Στο μυαλό μου το αντίο, μια φωνή, ένα λιώτικο βλέμμα με πονάει τάχα.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες, ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
3: Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Αυτό συμβαίνει μέσα στις δοκιμασίες της ζωής και γι' αυτό και θα είμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία, στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κυποθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Γιουλιέτα!
2: Από τον Μπό, την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

όνειρο μπορώ να βλέπω ότι μ' αγαπάς. Σαν θησαυρό μ' αγγίζεις και χαμόγελας. Μπορώ να σε ξανά φιλήσω, να σ' απαλλάξω από το θυμό.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες, ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
3: Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Αυτό συμβαίνει μέσα στις δοκιμασίες της ζωής και γι' αυτό και θα είμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία, στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Γιουλιέτα!
2: Από του Μπορ την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες, ενώνονται σε μία μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MOR. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Αυτό συμβαίνει μέσα στις δοκιμασίες της ζωής και γι' αυτό και θα είμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία, στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Γιουλιέτα!
2: Από τον Μπότ την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radiofonia.gr.

εδώ, δεν ξυπνάω. Το μυαλό κατεβάζει στροφές. Που θα πω, τι θα φάω. Πάνω κάτω τα ίδια με χτες. Κι η δουλειά, ποια δουλειά. Ποιος σηκώνει τελάρα μεσικά. Θα κρυφτώ κάπου εδώ. Καλά.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες, ενώνονται σε μία μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
3: Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Αυτό συμβαίνει μέσα στις δοκιμασίες της ζωής και γι' αυτό και θα είμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία, στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Γιουλιέτα!
2: Από του Μπορ την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες, ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
3: Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Αυτό συμβαίνει μέσα στις δοκιμασίες της ζωής και γι' αυτό και θα είμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία, στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Γιουλιέτα!
2: Από του Μπορ την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες, ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MOR. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
3: Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Αυτό συμβαίνει μέσα στις δοκιμασίες της ζωής και γι' αυτό και θα είμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία, στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Γιουλιέτα!
2: Από τον Μπορ την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Ώρα! Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

τραπεζάκια έξω πάνω στην άμμο. Βρήκα τους φίλους μου να πίνουν πάλι, να λένε ιστορίες, να γελάνε.

στο μουσικό καλαντάρι. Εβδομάδα 19-23 Σεπτεμβρίου. Επιμέλεια παραγωγής Κωνσταντίνος Προβατάς. Σεπτεμβρίου του 1969 κυκλοφορεί το άλμπουμ 12 τραγούδια για τον Φρεντερίκο Καρθία Λόρκα με συνθέτη του Γιάννη Γλέζο και ελληνικούς στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ερμηνεία ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος. Την ίδια μέρα του 1969 έρχεται στη ζωή ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Το 1958, 19 Σεπτεμβρίου, ο Νικήτας Βοστάνης. Ενώ 19 Σεπτεμβρίου του 1954 έρχεται στη ζωή η Ελένη Βιτάλη, η Λαβίδα. Η Ελένη Βιτάλη, η εξάδελφη της Χριστιάνας Λαβίδα, η απλά Χριστιάνας, που έφυγε από τη ζωή στα τέλη του 2021, και της Βασιλικής Λαβίνα, σύζυγου του Γιάννη Μαρκόπουλου. Λαμβάνει μέρος στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Χωρίς Δεκάρα» και κάνει την πρώτη δισκογραφική της εμφάνιση το 1973 στο πλευρό της Σωτηρίας Μπέλου στο άλμπουμ «Δεν περισσεύει υπομονή» τον Αργύρη Κουνάδη και Βαγγέλη Γκούφα. Ενώ το «Άι Γαρούφαλό μου» γίνεται καθοριστικό στοιχείο της ταυτότητάς της. Η συνέχεια τη βρίσκει να φτιάχνει τα τραγούδια της μόνη της αρκετά συχνά και να βρίσκει διέξοδο στις προσωπικές της ανησυχίες.

Από την άλλη πλευρά, 19 Σεπτεμβρίου του 1949 φεύγει από τη ζωή ο σπουδαίος συνθέτης, κλασικός συνθέτης, Νίκος Καλκώτας. Ένας από τους κορυφαίους συνθέτες του 20ου αιώνα. Μαζί με τους Σέμπερκ, Στραβίνσκι και Σωστακόβιτς και ο Καλκώτας μαζί συνέθεσαν τα 4 σίγμα των σπουδαίων συνθετών του 20ου αιώνα. Ο Καλκώτας είναι ο πρώτος που συμπεριλαμβάνει λαϊκορεμπέτικο σκοπό στις συνθέσεις του. Τη μάχησα της Αραπιάς, δηλαδή του Τσιτσάνη, ένα από τα αριστουργήματα της ελληνικής μουσικής, όπως είχε πει αργότερα πια ο Μάνος Χατζηδάκης στον περίφημο λόγο του για το ρεμπέτικο.

20 Σεπτεμβρίου του 1944 έρχεται στη ζωή ο Στάθης Κατσατζίδης, αδερφός του Στέλιου. Ενώ 20 Σεπτεμβρίου του 1971 φεύγει από τη ζωή ο νομπελίστας ποιητής μας Γιώργος Σεφέρης ή Σεφεριάδης κατά την ταυτότητά του. Στην κηδεία του θα ακουστεί από τον Γέννη Ρίτσο σε επανάληψη ουσιαστικά ότι είχε πει στο ποίημά του ο Σικελιανός στην κηδεία του Παλαμά στην κατοχή το 1943. Η Ελλάδα ακουμπάει πάνω σε αυτό το φέρετρο ακόμα μια φορά. Δύο μέρες μετά, με πορεία προς την κηδεία του, πλήθος κόσμου διαμαρτύρεται τραγουδώντας ενάντια στο καθεστώς των συνταγματαρχών.

Ίσως παρατηρήθηκε ότι στο ηχητικό ότι στο τέλος η λέξη δημοκρατία δεν συνοδεύτηκε και από πολλά χειροκροτήματα, άγνωστο γιατί τότε. Πάμε 21 Σεπτεμβρίου. 21 Σεπτεμβρίου του 1942 έρχεται στη ζωή ο Φίλιππος Νικολάου. Δύο χρόνια αργότερα η στίχουργος Μάρο Μπιζάνη. Αρκετά νωρίτερα το 1934 είχε έρθει στη ζωή ο σπουδαίος Λεόναρντ Κοέν. Ένα το 1953 το φως αυτού του ήλιου είδε ο Σταύρος Λογαρίδης στις 21 Σεπτεμβρίου. Σταύρος Λογαρίδης που έφυγε από τον Απρίλιο του 22 από τη ζωή και είναι συνυφασμένος με το κορυφαίο συγκρότημα των Πολ που μεσουράνησε αρχές δεκαετίας του 70 στην Ελλάδα και μάλιστα ως ιδρυτικό μέλος του. Ωστόσο είναι συνυφασμένος και με τη δικαστική διαμάχη που είχε με τον επίσης πρόσφατα εκλειπώντα Βαγγέλη Παπαθανασίου για την πατρότητα του Chariots of Fire που βραβεύτηκε με Όσκαρ το 1982. Ο Σταύρος Λογαρίδης με παραγγελία του Κώστα Φέρη είχε φτιάξει ένα soundtrack για το σύριαλ με ένα ξεδένια πολιτεία το 1975 με τον τίτλο City of Violets. Αυτό το δικαστήριο το έχασε, διεθνές δικαστήριο μάλιστα στην Αγγλία έγινε το 1987 και από τότε γενικά λεγόταν ότι δεν μπόρεσε ποτέ να συνέλθει. Ό,τι ακούτε είναι το City of Violets του Σταύρου Λογαρίδη.

Τα συμπεράσματα δικά σας. Πάντως να ομολογήσω ότι είχα σκοπό ότι σκεφτόμουν να χρησιμοποιήσω αυτό ως χαλί σε αυτό το μικρό κομμάτι του μουσικού γαλανταριού. Σεπτεμβρίου του 1978 φεύγει από τη ζωή και την Μπελίντα ή η Εκατερίνη Πολιτοπούλου, όπως γεννήθηκε το 1923 στο Άργος. Και όπως γράφει στο βιβλίο της η Σπεράτζα Βρανά, ίσως ήταν η μόνη της γενιάς της που έλεγε με ειλικρίνεια την αληθινή της ηλικία. Στον κόσμο του τραγουδιού βρέθηκε όταν παντρεύτηκε το σπουδαίο συνθέτη της εποχής Γιάννη Βέλα. Στον πρώτο δίσκο, στο τραγούδι «Ήταν όνειρο η αγάπη μας», συνοδεύει σαν δεύτερη φωνή τον Ντάνι Μαρούδα, ενώ στην ετικέτα διαβάζουμε το όνομα και τη Βέλα. Αργότερα έγινε και τη Βελίντα, ενώ μετά το χωρισμό της με το συνθέτη έγινε και την Μπελίντα και πολύ σύντομα απλά Μπελίντα. Η Μπελίντα ήταν αυτή που κέρδισε το 1962 το πρώτο βραβείο στο πρώτο φεστιβάλ ελαφρού τραγουδιού της Θεσσαλονίκης με τις αλυσίδες του Κώστα Γιαννίδη. Το 1951 ήταν και η πρώτη διδάξασα στο περίφημο αρχοντορεμπέτικο τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη, την Ταβακέρα.

22 Σεπτεμβρίου του 1955 έρχεται στη ζωή ο Γιάννης Γιοκαρίνης. Λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1948, είχε έρθει στη ζωή ο Γιώργος Αρής, Ιρούπακας. Γνωστός από τις Νταλίκες και γνωστός και ως αδερφός της Χαρούλας Αλεξίου ή Χαρίκλειας Ρούπακα. (Συσχελίδι) 22 Σεπτεμβρίου του 1991 φεύγει από τη ζωή ο Ιωάννης Ξινοτρούλιας. Πιο γνωστός βέβαια σαν Γιάννης Νεγρεπότης, που γεννήθηκε στη Λάρισα στις 8 Αυγούστου του 1930. Έλληνας ποιητής, πεζογράφος και στιχουργός, τραγούδια του έχουν μιλοποιήσει ο Μίκης Θοδωράκης, ο Χρήστος Λεοντής, ο Λίνος Κόκοτος και άλλοι πολλοί. Από τους πρωτοπόρους της πολιτιστικής επανάστασης της δεκαετίας του 60, έγινε ευρύτερα γνωστός και αγαπητός με τα τραγούδια του «Το Ακορντεόν», που τελειώνει με το σύνθημα «Δεν θα περάσει ο φασισμός», και «Τρίτος Παγκόσμιος», που μελοποίησε ο Μάνος Λοΐζος. Ο ίδιος μελοποίησε τα αντιρατσιστικά νέγρικα που τραγούδησε η Μαρία Φαραντούρη. Ήταν τα τραγούδια που έγιναν αρχικά γνωστά από τις Μπουάτ και πέρασαν και τραγουδήθηκαν απαγορευμένα πια από στόμα σε στόμα στα χρόνια της δικτατορίας. Είχε μια μοναδική ικανότητα ο Γιάννης Νεγρεπότης να περνάει μηνύματα, και αυτό φάνηκε και στα μικροαστικά και στα μαθήματα πολιτικής οικονομίας που συνέθεσε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης.

23 Σεπτεμβρίου του 1949 έρχεται στη ζωή ο Κώστας Τουρνάς. Ουσιαστικά μετά το Σταύρο Λογαρίδη εδώ ξαναβρίσκουμε μπροστά μας τους Πολ, αφού ο Τουρνάς είναι ο τελευταίος που μπήκε στο συγκρότημα τελειώνοντας σχεδόν το στρατιωτικό του εκείνη

Αυτό ήταν λοιπόν το Μουσικό Καλαντάρι για την εβδομάδα 19-23 Σεπτεμβρίου. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνος Προβατάς. Μαζί σας και την ερχόμενη εβδομάδα.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες, ενώνονται σε μία μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως γκλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
3: Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Αυτό συμβαίνει μέσα στις δοκιμασίες της ζωής και γι' αυτό και θα είμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία, στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπο την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες, ενώνονται σε μία μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MOR. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
3: Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Αυτό συμβαίνει μέσα στις δοκιμασίες της ζωής και γι' αυτό και θα είμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία, στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Γιουλιέτα!
2: Από του Μπορ την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. Stay with me, stay with me.

αγαπήσα με καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες

ό,τι αγαπήσα με καρδιά μου και ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι,

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες, ενώνονται σε μία μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MOR. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Αυτό συμβαίνει μέσα στις δοκιμασίες της ζωής και γι' αυτό και θα είμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία, στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπορ την Πένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

Ποιος ξέρει πως νιώθεις τόσο μόνη. Ποιος κρατάει αυτά που θες εσύ. Χρυσάφι να σου φέρει τώρα από τις

φως. Έτσι όπως έπεφτε στο πρόσωπό σου αλόκοτο, καθώς γελούσες και ψιθύριζες διαρκώς, ότι χωράνε απ' πυρκάγια σε ένα σπιρτό.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες, ενώνονται σε μία μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Αυτό συμβαίνει μέσα στις δοκιμασίες της ζωής και γι' αυτό και θα είμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία, στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κυποθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Γιουλιέτα!
2: Από τον Μπό, την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες, ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MOR. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Αυτό συμβαίνει μέσα στις δοκιμασίες της ζωής και γι' αυτό και θα είμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία, στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Γιουλιέτα!
2: Από τον Μπότ την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες, ενώνονται σε μία μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MOR. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Αυτό συμβαίνει μέσα στις δοκιμασίες της ζωής και γι' αυτό και θα είμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία, στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Γιουλιέτα!
2: Από τον Μπό την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

αγαπήσαμε καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες, ενώνονται σε μία μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MOR. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Αυτό συμβαίνει μέσα στις δοκιμασίες της ζωής και γι' αυτό και θα είμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία, στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κυπροθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπο την Πένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

το μουσικό καλαντάρι. Εβδομάδα 19-23 Σεπτεμβρίου. Επιμέλεια παραγωγής Κωνσταντίνος Προβατάς. Σεπτεμβρίου του 1969 κυκλοφορεί το άλμπουμ 12 τραγούδια για τον Φρεντερίκο Καρθία Λόρκα με συνθέτη του Γιάννη Γλέζο και ελληνικούς στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ερμηνεία ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος. Την ίδια μέρα του 1969 έρχεται στη ζωή ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Το 1958, 19 Σεπτεμβρίου, ο Νικήτας Βοστάνης, ενώ 19 Σεπτεμβρίου του 1954 έρχεται στη ζωή η Ελένη Βιτάλη, η Λαβίδα. Η Ελένη Βιτάλη, η εξάδελφη της Χριστιάνας Λαβίδα, η απλά Χριστιάνας, που έφυγε από τη ζωή στα τέλη του 2021, και της Βασιλικής Λαβίνα, σύζυγου του Γιάννη Μαρκόπουλου. Λαμβάνει μέρος στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Χωρίς Δεκάρα» και κάνει την πρώτη δισκογραφική της εμφάνιση το 1973 στο πλευρό της Σωτηρίας Μπέλου στο άλμπουμ «Δεν περισσεύει υπομονή» τον Αργύρη Κουνάδη και Ευαγγέλη Γκούφα. Ενώ το «Άι Γαρούφαλό μου» γίνεται καθοριστικό στοιχείο της ταυτότητάς της. Η συνέχεια τη βρίσκει να φτιάχνει τα τραγούδια της μόνη της αρκετά συχνά και να βρίσκει διέξοδο στις προσωπικές της ανησυχίες.

Από την άλλη πλευρά, 19 Σεπτεμβρίου του 1949 φεύγει από τη ζωή ο σπουδαίος συνθέτης, κλασικός συνθέτης, Νίκος Καλκώτας. Ένας από τους κορυφαίους συνθέτες του 20ου αιώνα. Μαζί με τους Σέμπερκ, Στραβίνσκι και Σωστακόβιτς και ο Καλκώτας μαζί συνέθεσαν τα 4 σίγμα των σπουδαίων συνθετών του 20ου αιώνα. Ο Καλκώτας είναι ο πρώτος που συμπεριλαμβάνει λαϊκορεμπέτικο σκοπό στις συνθέσεις του. Τη μάγισσα της Αραπιάς, δηλαδή του Τσιτσάνη, ένα από τα αριστουργήματα της ελληνικής μουσικής, όπως είχε πει αργότερα πια ο Μάνος Χατζηδάκης στον περίφημο λόγο του για το ρεμπέτικο.

20 Σεπτεμβρίου του 1944 έρχεται στη ζωή ο Στάθης Κατσατζίδης, αδερφός του Στέλιου. Ενώ 20 Σεπτεμβρίου του 1971 φεύγει από τη ζωή ο νομπελίστας ποιητής μας Γιώργος Σεφέρης ή Σεφεριάδης κατά την ταυτότητά του. Στην κηδεία του θα ακουστεί από τον Γέννη Ρίτσο σε επανάληψη ουσιαστικά ότι είχε πει στο ποίημά του Σικελιανός στην κηδεία του Παλαμά στην κατοχή το 1943. Η Ελλάδα κουμπάει πάνω σε αυτό το φέρετρο ακόμα μια φορά. Δύο μέρες μετά, με πορεία προς την κηδεία του, πλήθος κόσμου διαμαρτύρεται τραγουδώντας ενάντια στο καθεστώς των συνταγματαρχών.

Ίσως παρατηρήθηκε ότι στο ηχητικό ότι στο τέλος η λέξη δημοκρατία δεν συνοδεύτηκε και από πολλά χειροκροτήματα, άγνωστο γιατί τότε. Πάμε 21 Σεπτεμβρίου. 21 Σεπτεμβρίου του 1942 έρχεται στη ζωή ο Φίλιππος Νικολάου. Δύο χρόνια αργότερα η στίχουργος Μάρο Μπιζάνη. Αρκετά νωρίτερα, το 1934, είχε έρθει στη ζωή ο σπουδαίος Λεόναρντ Κοέν. Ένα το 1953, το φως αυτού του ήλιου είδε ο Σταύρος Λογαρίδης στις 21 Σεπτεμβρίου. Ο Σταύρος Λογαρίδης που έφυγε από τον Απρίλιο του 1922 από τη ζωή και είναι συνυφασμένος με το κορυφαίο συγκρότημα των Πολ που μεσουράνησε αρχές της δεκαετίας του 70 στην Ελλάδα και μάλιστα ως ιδρυτικό μέλος του. Ωστόσο είναι συνυφασμένος και με τη δικαστική διαμάχη που είχε με τον επίσης πρόσφατα εκλειπώντα Βαγγέλη Παπαθανασίου για την πατρότητα του Chariots of Fire που βραβεύτηκε με Όσκαρ το 1982. Ο Σταύρος Λογαρίδης με παραγγελία του Κώστα Φέρη είχε φτιάξει ένα soundtrack για το σύριαλ με ένα ξεδόνια πολιτεία το 1975 με τον τίτλο City of Violets. Αυτό το δικαστήριο το έχασε, διεθνές δικαστήριο μάλιστα στην Αγγλία έγινε το 1987 και από τότε γενικά λεγόταν ότι δεν μπόρεσε ποτέ να συνέλθει. Ό,τι ακούτε είναι το City of Violets του Σταύρου Λογαρίδη.

Τα συμπεράσματα δικά σας. Πάντως να ομολογήσω ότι είχα σκοπό ότι σκεφτόμουν να χρησιμοποιήσω αυτό ως χαλί σε αυτό το μικρό κομμάτι του μουσικού γαλανταριού. Σεπτεμβρίου του 1978 φεύγει από τη ζωή και την Μπελίντα η Εκατερίνη Πολιτοπούλου, όπως γεννήθηκε το 1923 στο Άρκος. Και όπως γράφει στο βιβλίο της η Σπεράτζα Βρανά, ίσως ήταν η μόνη της γενιάς της που έλεγε με ειλικρίνεια την αληθινή της ηλικία. Στον κόσμο του τραγουδιού βρέθηκε όταν παντρεύτηκε το σπουδαίο συνθέτη της εποχής Γιάννη Βέλα. Στον πρώτο δίσκο, στο τραγούδι «Ήταν όνειρο η αγάπη μας», συνοδεύει σαν δεύτερη φωνή τον Τάνι Μαρούδα, ενώ στην ετικέτα διαβάζουμε το όνομα και τη Βέλα. Αργότερα έγινε και τη Βελίντα, ενώ μετά το χωρισμό της με το συνθέτη έγινε και την Μπελίντα και πολύ σύντομα απλά Μπελίντα. Η Μπελίντα ήταν αυτή που κέρδισε το 1962 το πρώτο βραβείο στο πρώτο φεστιβάλ ελαφρού τραγουδιού της Θεσσαλονίκης με τις αλυσίδες του Κώστα Γιαννίδη. Το 1951 ήταν και η πρώτη διδάξασα στο περίφημο αρχοντορεμπέτικο τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη, την Ταβακέρα.

22 Σεπτεμβρίου του 1955 έρχεται στη ζωή ο Γιάννης Γιοκαρίνης. Λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1948, είχε έρθει στη ζωή ο Γιώργος Αρής, Ιρούπακας, γνωστός από τις Νταλίκες και γνωστός και ως αδερφός της Χαρούλας Αλεξίου ή Χαρίκλειας Ρούπακα. Μουσική 22 Σεπτεμβρίου του 1991 φεύγει από τη ζωή ο Ιωάννης Ξινοτρούλιας, πιο γνωστός βέβαια σαν Γιάννης Νεγρεπότης, που γεννήθηκε στη Λάρισα στις 8 Αυγούστου του 1930. Έλληνας ποιητής, πεζογράφος και στιχουργός, τραγούδια του έχουν μιλοποιήσει ο Μίκης Θοδωράκης, ο Χρήστος Λεοντής, ο Λίνος Κόκοτος και άλλοι πολλοί. Από τους πρωτοπόρους της πολιτιστικής επανάστασης της δεκαετίας του 60, έγινε ευρύτερα γνωστός και αγαπητός με τα τραγούδια του «Το Ακορντεόν», που τελειώνει με το σύνθημα «Δεν θα περάσει ο φασισμός», και «Τρίτος Παγκόσμιος», που μελοποίησε ο Μάνος Λοΐζος. Ο ίδιος μελοποίησε τα αντιρατσιστικά νέγρικα που τραγούδησε η Μαρία Φαραντούρη. Ήταν τα τραγούδια που έγιναν αρχικά γνωστά από τις Μποάτ και πέρασαν και τραγουδήθηκαν απαγορευμένα πια από στόμα σε στόμα στα χρόνια της δικτατορίας. Είχε μια μοναδική ικανότητα ο Γιάννης Νεγρεπότης να περνάει μηνύματα, και αυτό φάνηκε και στα μικροαστικά και στα μαθήματα πολιτικής οικονομίας που συνέθεσε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης.

23 Σεπτεμβρίου του 1949 έρχεται στη ζωή ο Κώστας Τουρνάς. Ουσιαστικά μετά το Σταύρο Λογαρίδη εδώ ξαναβρίσκουμε μπροστά μας τους Πολ, αφού ο Τουρνάς είναι ο τελευταίος που μπήκε στο συγκρότημα τελειώνοντας σχεδόν το στρατιωτικό του εκείνη την εποχή. Εκ του αποτελέσματος έκανε την καλύτερη καριέρα από όλους, όντας μάλιστα μαθητής του σπουδαίου Κώστα Κλάβα στη σύνθεση και την αρμονία στα τέλη της δεκαετίας του 70. Τον Δεκέμβριο του 2021 κυκλοφόρησε το βιβλίο του Κώστας Τουρνάς 50 χρόνια στίχη, σκέψης και αρχείο, με υλικό από τα τραγούδια του, δικά του δοκίμια και σκέψεις και όλα όσα ο ίδιος θεώρησε ενδιαφέροντα στην αναδρομή αυτή.

Αυτό ήταν λοιπόν το μουσικό καλαντάρι για την εβδομάδα 19-23 Σεπτεμβρίου. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνος Προβατάς. Μαζί σας και την ερχόμενη εβδομάδα.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες, ενώνονται σε μία μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MOR. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-20.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπο την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

στα πεθαμένα Σαββατόβραδα κρατιέμαι. Όπως κρατιέται η ζωή μέσα στη μήτρα. Κι έτσι τα βράδια με τα όνειρα ξεχνιέμαι. Και ξεπληρώνω του θάνατου μου τα λίτρα. Μα κάπου κάπου η ψυχή μου αγριεύει. Και με δαγκώνει σαν σκυλί που έχει δημώσει. Τη σκονισμένη μου

κι εγώ ακούω τη φωνή μου ιδρωμένος. Κι όταν αρχίζω να δακρύζω μου γελάει. Είσαι μου λέει ο πιο χαζός και ο πιο χαμένος. Ψάχνω μες τα

Κι στεραζούν οι μυρωδιές στα μαξιλάρια και οι φωτιές του έρωτά μας στα σεντόνια. Εγώ με ψάχνω μες στα μάτια σου τα άδεια και σε ξηράφια τα φιλιά.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες, ενώνονται σε μία μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MOR. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Αυτό συμβαίνει μέσα στις δοκιμασίες της ζωής και γι' αυτό και θα είμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία, στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Γιουλιέτα!
2: Από του Μπορ την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radiofm.gr.

Κάπου μέσα βαθιά, κάτι μες στην ψυχή μου. Κοιτούσα τις φλόγες και αυτό τον αέρα μακριά, να αλλάζει αργά.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.

Πήρε η Μεσόγειος φωτιά, καίγεται η γειτονιά σου. Μα εσύ στο τσόκερ ψάχνεις λύσεις στα προβλήματά σου. Σε κυβερνάνει, έλα μωρέ, μαζί κι δεν βαριέσαι. Μια καριάτιδα γριά είσαι, πια μη μου κουνιέσαι. Σαν τραγουδιάρα ψάχνεις χορηγούς και νέο σχήμα. Με δεξιούς και αριστερούς τραβάς μυτιές με χρήμα. Να εξελιχθείς, να μορφωθείς, να αλλάξεις ούτε λόγος. Το παρελθόν σου εθισμός, το μέλος όλο τζόγος. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα, δεν σ' αγαπήσανε.

σου είναι δύσκολη η σχέση με τον άριστο και προτιμάς one night stand με τον αχάριστο. Γνώμη για όλα έχεις στο μικρό σου σαλονάκι και θες μερίδιο από το χρυσό της Άννα Σκορακάκη. Ήσουν παιδί του Ανδρέα, μάδια σαν οι τσέπες σου. Γονάτισε λοιπόν μπροστά στους ευρωκλέφτες σου. Βρίσε τον Ήβο, ανησυχάζει αυτό τα μέσα σου. Κι έτσι γλιτώσει από το ξύλο η γυναίκα σου. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Δεν σ' αγαπήσανε, ρώτησα και έμαθα. Σημάδι

0: Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω. Τώρα πια δεν σε γνωρίζω απ' την όμορφη σου όψη. Καληνύχτα Ελλάδα. Αντίο. Αθελά σου με έχεις διώξει.
1: Καλησπέρα φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε. Είναι η σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο, στην επιμέλεια και στην παρουσίαση Νομίμος Πάρης. Μία εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από τις 7 έως και τις 8 ζωντανά. Όπως σήμερα ξεκινάμε εδώ στον χαμό, στη ζούγκλα των γεγονότων, σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα και που και που μας πληγώνει, θέλει να φύγουμε, γιατί γίνεται ένα μπάχαλο παντού, όπου και να πας, ό,τι πέτρα και να σηκώσεις, ένα μπάχαλο υπάρχει. Ζούμε γιατί ζούμε, με αυτούς που έχουμε μπλέξει, τους πολιτικούς, όλοι αυτοί είναι αυτοί που είναι αυτοί, και όχι γιατί τους θέλαμε, ήρθαν μόνοι τους και κατσικωθήκαν. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι οι καλύτεροι, ότι είναι οι σωτήρες μας και πώς το λένε, και αδυνατούν μερικές φορές να καταλάβουν την πραγματικότητα. Είναι αυτό ρε παιδιά που, πώς το λένε, όταν είναι πριν τις εκλογές όλα τα ξέρουν, ξέρουν ότι είναι ακριβή βενζίνη, ξέρουν ότι το σούπερ μάρκετ είναι ακριβό, ξέρουν ότι εκεί γίνεται μπάχαλο, ξέρουν ότι εκεί κλέβουν, ότι εκεί τέτοιο, και όταν είναι κυβέρνηση όχι κάνουν την πάπια, όχι κάνουν το, πώς το λένε, τίποτα ρε παιδί μου, χαμός γίνεται, δηλαδή, πώς το λένε, σε τρελαίνουν, γιατί είναι, πες τα κι εσύ.
2: Η ακρίβεια μας πνίγει.
1: Εννοείται.
2: Δεν μας

για αυτούς τους μισθούς. Όμως το λέει ο λαός, πως όσο κι αν χτυπάς και να μας πω.

πει ο λαός τα φωνή. Για να είσαι εσύ χοντρός, ο άλλος εκείνος, και να έχουν 3.832 σπίτια και εσύ να προσπαθείς με τον α ή β τρόπο να βγάλεις το μήνα που δεν βγαίνει. Ακούστε, σήμερα δεν θα έχουμε βίντεο, που λέει και ένας γνωστός λαϊκός παρουσιαστής. Σήμερα δεν θα σας βάλουμε βίντεο για να ανεβάσετε την πίεσή σας, δεν θα βάλουμε τίποτα, θα είμαστε τραγουδιστές, δηλαδή θα τραγουδάμε στην πρώτη εκπομπή. Ελπίζουμε να μην χρειαστούμε χάπια και όλα τα άλλα και να τη βγάλουμε καθαρή και φέτος. Στην επόμενη βέβαια εκπομπή θα υπάρχει η κάμερα, θα υπάρχουν και τα βίντεο. Θα γίνεται χαμός, γι' αυτό σήμερα και τέτοιο θα είμαστε λίγο τραγουδιστικοί, γιατί, πώς το λένε, δεν μπορούμε με αυτήν την κατάσταση. Πάμε, δώσε τραγούδι! Τα πλητά!

0: ξεχνάτε, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι ακούτε τη σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο στην επιμέλεια και στην παρουσίαση είναι ο Μίμος Πάρης. Είπαμε για σήμερα αρχή να τραγουδήσουμε τη χαρά μας, την, πώς το λένε, όλο αυτό πριν ξεκινήσει όλο αυτό το τρελό, αυτό το μπάχαλο που ζούμε σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα, που μας πληγώνει, μας τιμωρεί μερικές φορές, γιατί εμείς φταίμε για τα μαύρα μας τα χάλια. Και γιατί φταίμε εμείς, θα μου πει κάποιος, γιατί φταίμε? Γιατί είμαστε, πώς το λένε, ευκολόπιστοι, πιστεύουμε σε αυτούς που μας κυβερνάνε χρόνια τώρα και νομίζουμε ότι αυτοί θα μας σώσουν. Αυτοί δεν μπορούν να σώσουν, πώς το λένε, το κόμμα τους, χρωστάνε εδώ, χρωστάνε εκεί, χρωστάνε μόνοι τους. Αλλά σιγά σιγά έχουν, ρε παιδί μου, για να είσαι πολιτικός πρέπει να έχεις το λέγει. Βάλαμε και ένα έτσι. Πρέπει να έχεις το λέγει. Γιατί πολιτικός χωρίς λέγει, χωρίς, ρε παιδί μου, να, πώς το λένε, να μαγεύεις με το ψέμα σου τα πλήθη, δεν υπάρχει. Υπάρχουν όμως αυτοί οι πολιτικοί, οι τυχάρπαστοι πολιτικοί που προσπαθούν και τι κάνουν, λένε τη βλακεία σου, λένε τη βλακεία τους και περιμένουν μετά για οτιδήποτε. Έχουμε εμείς, στεναχωριέστε, χαλαρώστε λίγο να ακούσουμε τραγούδια, να περάσει η μέρα αυτή η δύσκολη και, πώς το λένε, την επόμενη Τρίτη θα έχουμε και τα βίντεο που λέει ο λαϊκός παρουσιαστής και θα έχουμε περισσότερα θέματα. Γιατί όλο αυτό γίνεται τώρα? Για να μην τραχτούμε.
1: Μουσική! Μουσική! Μουσική!
2: Μουσική! Μουσική!

0: κυρία Μέρη μου, εκείνο το άλλο το ξέρετε? Εκείνο που λέει στο παλιό το μαγαζί που τα πίναμε μαζί.
1: Όλα τα ξέρουμε, παιδί μου, όλα τα ξέρουμε. Σήμερα έτσι αυτό θα πετάγει το άλλο, θα έρχεται άλλο. Κάποιο θα έρχεται, κάτι εκείνο, κάτι από τα παλιά, κάτι εκείνο. Βέβαια είναι σατυρική εκπομπή και ενδιάμεσα θα συζητάμε για αυτούς τους πολιτικούς που τι κάναμε, τι από τι πάθαμε.
2: Κοινωνικές παροχές και επενδύσεις, βελτιώσεις, αναδομήσεις, προτάσεις και βάσεις.
1: Και έρχεται, περίμενε, αυτός ο... Τώρα έγινε και γραμματέας. Ονόματα μην πούμε, διευθύνσεις μην κάνουμε. Κατάλαβες? Του λέει δημοσιογράφος ότι δεν βγαίνει, ρε παιδί μου, δεν βγαίνει το... Όσο και να το κάνεις, δεν βγαίνει, δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Περίπου στις 20 είπε, πολύ είπες κυρά μου, εντάξει, εν πάση περιπτώσει, στις 20

0: Τώρα τα λένε ξανά και ξανά και ξανά, γιατί εμείς...
1: Κοινωνικές παροχές και επενδύσεις, βελτιώσεις.
0: Πάνε να γίνουν κάποιες βελτιώσεις και έρχεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει αυτό που ήταν βελτίωση πρέπει να καταργηθεί, να κοπεί, διότι αυτό και το άλλο και εκείνο. Ρε τι πάθαμε, αυτοί θα μας τρελάνουν.
1: Αμέ, αμέ, αμέ, πω, τι πάθαμε. Αμέ.
0: Όταν σε αυτή τη ζωή βγάζεις 5-6 δουλειές, μια από εκεί, μια από δόθε, μια από εκεί, Κυρανάκι, θα πούμε και το όνομά σου, ναι, και Κυρανάκι, περίμενε, Κυρανάκι, περίμενε, βάλουμε το τραγούδι, Κυρανάκι μου. Αγαπητέ μου Κυρανάκη, Κώστα Κυρανάκη, Κωνσταντίνε Κυρανάκη, μπορείς να μας δώσεις το μισθό σου? Πόσα παίρνεις παιδί μου, 5.000, 5 και κάτι, 500, 5, όσα παίρνεις παιδί μου, εντάξει. Να μας δώσεις το μισθό σου, παιδί μου, για ένα μήνα, όχι παραπάνω, εντάξει. Και να βγεις εσύ με το δικό μας μισθό, μπορείς, γιατί ακόμη από το 19, τι... Αναζητείς το συντελεστή. Κάποτε θα πέσει και η βενζίνη.
1: Κοινωνικές παροχές και επενδύσεις, βελτιώσεις.
0: Όταν στη ζωή σου είσαι φαφλατάς και λες αρλούμπες, φυσιολογικό είναι σε αυτή τη ζωή να μην ξέρεις τι σου γίνεται. Να μην έχεις ένα λογαριασμό.

0: Και έρχονται οι δημοσιογράφοι που υποστηρίζουν. Εντάξει, πάντα υπήρχαν δημοσιογράφοι που υποστηρίζουν το ένα ή το άλλο κόμμα, το ένα ή το άλλο πτώμα. Και μας λένε τις ιστορίες ότι ζούμε σε μια όχι καταπληκτική χώρα, ζούμε ονειρεμένα, ζούμε στον παράδεισο και εμείς δεν το έχουμε καταλάβει. Δυστυχώς δεν το έχουμε καταλάβει.
1: Κέντρωση αναβασώσεις, καινούργιοι στόχοι και φορείς. Αμέ, αμέ, αμέ, οπότε πάδαμε.
0: Φυσιολογικό είναι να μην έχουμε καταλάβει ότι ζούμε στον παράδεισο. Γιατί όμως? Γιατί αυτά που τραβάμε, φυσιολογικό είναι να ζούμε σε άλλο πλανήτη. Όχι φυσικά στο δικό τους πλανήτη που ζούνε. Με 5-6 χιλιάρικα και εγώ ζω σε άλλο πλανήτη, στον πλανήτη στο δικό μου.
1: Αμέ, αμέ, αμέ, πω τι πάθαμε.
0: Όσα και να πούμε, φίλε μου, και να πω ότι πάθαμε και μάθαμε, αλλά ποτέ δεν μάθαμε, γιατί και να μάθαμε σε αυτή την ιστορία, πάλι κάναμε την γκάφα μας και τους ξαναφέραμε, αφού ξέραμε ότι ήταν κλέφτες. Κλέφτες. Δεν αδειάσαν μόνο τα ταμεία. Δεν τα πήραν μόνο τα ταμεία. Δεν τα ρημάξαν μόνο τα ταμεία. Χρεώσαν και τη χώρα. Και εμείς πληρώνουμε τα σπασμένα.

περιεχολικά είναι αυτό να το στηρουφίσουμε, κατάλαβες. Δεν είναι ότι τα βιάσα, ρε παιδί μου, ό,τι υπήρχε. Δηλαδή και κάτι σέντζ εκεί, ό,τι υπήρχαν, κάτι αυτό, κάτι ομόλογα, κάτι εκείνο, κάτι τ' άλλο, τα πήρα, ρε παιδί μου, δεν αφήσαν τίποτα. Και ο λόγος. Γιατί είπαμε. Δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει. Θέλουν μόνο τη μάσα τους. Κατάλαβες. Μόνο τη μάσα τους.

0: Σήμερα είπαμε, σήμερα ακούστε, παιδιά. Μόνο τραγούδια για να βγάλουμε την ώρα. Αυτό το, τη μία ώρα, την επόμενη θα ξεσαλώσουμε με βίντεο.
1: Κι αν η μπλήξα μη πρόβατα κι γάλατα.
0: Και αυξάνετε.
1: Άζωψη τη ζωή,
0: η παλιοπαμπέσα. Δώσε ρε!
1: Που μη γλέψ να βοσκού πρόβατα.
0: Πρόβατα, τι να κάνουμε.
1: Μη κάπα,
0: κι αυτό.
1: Κι εμείς καλεσμένοι Αγγλίες.
0: Κι αυτό δουλειά είναι, ρε παιδί μου. Κι αυτό είναι.

Δεν με φτάνει ρε παιδί μου, είμαι όλη τη μέρα κάνω το τσουπάν γυναίκα στο άρμεγμα. Δεν με φτάνει όταν λέμε δεν με φτάνει, είμαι γρήγορος.

0: ζόρισαν.
1: Ζοριστήκαμε.
0: Αλλά
1: πάντα
0: επιμένω. Φαντάρους τα καψόνια ήταν.
1: Χαμός, χαμός, χαμός.
0: Μη ψόφισαν, μη φάγαν το καϊμάκι.
1: Το καϊμάκι.

0: Ίσο, πθάρκα, κάνεις.
1: Πάμε.
0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες. Τι ακούτε, ακούτε μόνο τώρα. Δεν έχουμε βάλει σήμερα την κάμερα και όλα αυτά τα βίντεο και ακούτε την σατυρική εκπομπή Ραδιο Μπάχαλο. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση είναι ο Μίμος Πάρης, μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από τις 7 έως και τις 8. Εντάξει, και μέχρι τις 8. Έτσι, ζωντανά σήμερα, τραγουδάκια έτσι, χαλαρά. Και τι γίνεται, έλα. Ποιος.
2: Εμπρός.
0: Ναι.
2: Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η Αυθονία.
0: Ναι.
2: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε.
0: Εγώ είμαι.
2: Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
0: Έλα, Κατερίνα μου.
2: Να στείλεις σπίτι.
0: Τι να στείλει, χρωστάει παιδί.
2: Καλά, ξέρω, 96 και 50. Καλά, κύριε Στέφανε, θα στα πληρώσω το Σάββατο, ναι.
0: Το Σάββατο, άντε, καλά.
2: Καλά τώρα, κύριε Στέφανε, παιδιά είμαστε.
0: Με περιμένω, ναι. Παιδί μου.
2: Λοιπόν, άκουσε, να στείλει.
0: Και εγώ ακρίβεια.
2: Ένα κιλό μακαρόνια.
0: Ξέρεις, έχουν ανέβει όλα τα πράγματα.
2: Ξέρεις, είναι τα ωραία. Θυμάσαι που είχαμε πάρει τα Χριστούγεννα που θα κάνουμε κοιμά. Ναι,
0: τα είχε
2: πάρει.
0: Ναι, αυτά, ε.
2: Ναι, κύριε Στέφανε. Λοιπόν, ένα κιλό μακαρόνια.
0: Μάλιστα.
2: 2 κιλά ζάχαρη.
0: Μάλιστα.
2: 2 κιλά αλεύρι.
0: Μάλιστα.
2: Ένα καφέ από τον καλό, κύριε Στέφανε.
0: Από τον καλό πάντα. Παιδιά μου, ναι.
2: Πόσο το κουτί,
0: το χρεώνουμε λίγο.
2: Πόσο κουτί είναι ακριβό. Χήμα, δεν έχεις χήμα.
0: Έχουμε και χήμα και κουτί.
3: Θα πάρεις τώρα μια προκαταβολή από το μισθό σου.
2: Κουτί, ακούς κύριε Στέφανε.
0: Κουτί, άντε κουτί.
3: Ο μισθός σου θα είναι 5.000 το μήνα.
2: Δύο κουτιά κύριε Στέφανε.
0: Δύο κουτιά με
2: ελάδα και πόλη του σαμπών. Βάλε 150 γραμμάρια.
0: 100 μόνο, 50. Έλα, παιδί μου. Άλλο 300.
2: Εντάξει. Για τα παιδιά από εκείνες τις φτηνές, ξέρεις.
3: Ο μισθός σου δηλαδή μαζί με τις υπερορίες μπορεί να φτάνει τις 7 και τις 8.000.
2: Άκου κύριε Στέφανε.
0: Ακούω, παιδί μου.
2: 6 σοκολάτες από 2 για τον καθένα. Ναι, εκείνος του γάλακτος. Και 6 κουτιά γάλα και βάλε και 3 μπουκάλια κρασί.
0: Μάλιστα.
2: Και 6 μπουκάλια μπύρα.
0: Και.
2: Ναι, κύριε Στέφανε. Μόλις διορίστηκα σε μια σπουδαία θέση.
0: Πού διορίστηκες, παιδί μου?
2: Ναι, βάλε πόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
0: Να το κάψουμε, παιδί μου, να το κάψουμε. Αφού το λες και εσύ. Κατάλαβες. Αφού το λες και εσύ, να το κάψουμε. Να το κάψουμε, παιδί μου, να το κάψουμε. Γιατί, τι, έλα και εσύ, πάμε, δώσε. Έλα. Τι? Ποιος? Ξεκινήσαμε, έλα.
4: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι.
0: Έλα, πάμε.
4: Πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: σε πάω. Πού να σε πάω, παιδί μου, πού να σε πάω, δεν φτάνουν τα λεφτά.
1: Γιατί σε νοιάζομαι και σ' αγαπάω.
0: Δεν φτάνουν, σου λέω, παιδί μου, δεν φτάνουν.
1: Μύκονο και Σαντορίνη.
0: Δεν φτάνουν, σου λέω, παιδί μου, πού θες να πας. Και Μύκονο έγινε. Άσε, χειρότερα και από τις Μαλβίδες, ρε παιδί μου. Και αυτή έγινε χάλια, είναι... Αυτό.
1: Σε τον παλιό κόσμο να σκούζει.
0: Να τα αφήσω.
1: Σε πλάζε εστιατόρια πανσιόν.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς με sleeping bag και με καρπούζι. Θα κάνουμε το γύρο των νησιών. Γυμνή θα κολυμπάμε στα κρογιά.
0: Όχι και γυμνή, ρε παιδί μου.
1: Τον ήλιο θα αντικρίζουμε αν φας.
0: Μάλιστα, αν φας.
1: Σε έχω σαν κινέζικη βεντάλια.

0: εσύ χοντρό.
1: Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω, αλλά γι' αυτοί το λένε. Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω, και είναι αυτό ρε παιδί μου που, πώς το λένε, αυτοί οι πολιτικοί που έρχονται να σπάσει την τηλεόραση, παιδί μου, και σου λένε ότι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που λέει, εντάξει, παιδί μου, δεν υπάρχει ούτε ακριβώς.

Ύστερα είδα τον ουρανόν ανοιχτόν και ειδού μία καβασάκι χιλιάρα κι ο αναβάτης φρικιό με μορφή αγγέλου ή άγγελος με μορφή φρικιού. Τα μάτια του ήσαν γλαρά ως σαν από μαστούρα. Φορούσε ένδυμα δερμάτινων και κοσμημένων με αργυρά καρφιά και είχε το κλειδί της αβύσσου και μία μεγάλη αλυσίδα στο χέρι του. «Έλα», μου είπε, «να σου δείξω την εικόνα σου, αυτήν που ήτο και θα είναι, αυτήν που είναι και θα παραμένει, έως ότου έλθει η μέρα της μεγάλης οργής, όπου κανείς δεν θα έχει για να αγοράζει πλέον κάθε ξύλο μυρωδάτων και αντικείμενων ελεφάντινων, χύτρας ταχύτητος, μίξερς, σκουπιδοφάγους, αυτομάτους τηλεφωνητάς, βιντεοκάμερας, φούρνους μικροκυμάτων, αποχυμωτάς και απαλάς σαμπουάν κατά της πιτηρίδος». Και με έφερεν εν εκστάση εις χώραν μαγικήν και είδα ανθρώπους να πουλάνε την ψυχή τους για μια θέση στο δημόσιο. Είδα ανθρώπους να μηχανεύονται τρόπους για να κλέβουν αυτούς που τους ληστεύουν. Είδα ανθρώπους να αγοράζουν ελπίδες από τον πλανόδιο λαχιοπόλη και όνειρα από τους απατεώνες των μπαλκονιών. Είδα ανθρώπους να επαναστατούν στα νιάτα τους και να σέρνονται σαν σκουλίκια για λίγη εξουσία στα γενιά τους. Είδα ανθρώπους να αποθεώνουν αυτοσχέδιους μάγους για να σώσουν το μεροκαματάκι τους, το σπιτάκι τους, το κομμενάκι τους, το τομαράκι τους, αφήνοντας τη δύστυχη ψυχή τους να πάει στο διάολο. Και είδα ανθρώπους να αποδέχονται και να επιβραβεύουν επίορκους που εφάρμοσαν τη διαφθορά διακηρύσσοντας ως μέγιστη αρετή.

0: Και αντί να κλάψω, εγέλασα, διότι με αναγνώρισα και είδα αυτό που είμαι, αυτό που είμαστε.
1: Αυτό είδα παιδί μου, αυτό και τρόμαξα. Έπαθα σοκ και πώς το λένε, και έπαθα σοκ. Γιατί σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα είναι ένα μπάχαλο μεγάλο. Αλλά τι να κάνουμε, την αγαπάμε αυτή τη χώρα και όποιος πει το τέτοιο, άντε να μην πω. Θα είμαστε μέχρι και τις 8. Είναι η σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο. Επειδή βάζουμε τραγούδια νομίζετε ότι είναι άλλη εκπομπή. Ραδιομπάχαλο, σατυρική εκπομπή. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση είναι ο Μίμος Πάρης. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από τις 7 έως και τις 8. Ζωντανά. Live, πώς λένε, live. Σήμερα σαν πρώτη εκπομπή που ξεκινήσαμε σε αυτήν την σεζόν είπαμε λίγο να χαλαρώσουμε, να βάλουμε μουσική, να πούμε και 2-3 έτσι πράγματα ενδιάμεσα, μέσα αυτά και εκείνα και τα άλλα, και την επόμενη Τρίτη θα πούμε περισσότερα, θα δείτε περισσότερα και θα γίνει Ραδιομπάχαλο. Και ο λόγος που είπαμε σήμερα πρώτη εκπομπή, να μην έτσι μπούμε στα βαθιά, πολύ βαθιά. Ακόμη να χαλαρώσουμε, να είμαστε, πώς το λένε, χαλαροί ρε παιδί μου. Γιατί αυτοί θέλουν να μας τρελάνουν, αλλά εμείς ακόμη αντέχουμε. Και αντέχουμε γιατί ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή ο λαός θα κάνει αυτό που πρέπει. Θα φύγει από τις παραλίες την ημέρα των εκλογών και θα πάει να ψηφίσει. Γιατί αν δεν ψηφίσει, μην βγαίνεις μετά την επόμενη μέρα και να λες ότι φταίνει αυτοί που ψηφίσαν, φταίς και εσύ που δεν ψήφισες για να φύγει όλη αυτή η δυσοσμία. Γιατί πρέπει να το έχεις καταλάβει ρε παιδί μου ότι και πώς το λένε, βουτυγμένος μέσα σε ένα κόμμα να είσαι, κομματόσκυλο δηλαδή, πρέπει να έχεις καταλάβει ότι, πώς το λένε, ότι γίνονται σκάνδαλα κάθε μέρα, τρώνε με χρυσά κουτάλια, γίνεται της κακομοίρας στο κάγκελο, λένε ότι κλέβουν, λένε ότι αρπάζουν, βάζουν το χέρι στο μέλι, ένας εισαγγελέας, ένας δικαστής, κάτι ένας ρε παιδί μου να του πει κύριε πού τα βρήκες τα λεφτά, πού τα βρήκες, αλλά τίποτα. Σε αυτή τη χώρα όντως ζούμε στο μπάχαλο της ζωής μας. Σε ένα μπάχαλο που φταίνει και αυτοί, γιατί και εμείς φταίμε. Όταν καθόμαστε στον καναπέ μας αναπαυτικά και δεν σκεφτόμαστε τι έπρεπε να κάνουμε, αλλά τι πρέπει να κάνουμε για να σώσουμε τη χώρα μας, για να σώσουμε το μέλλον μας, για να σώσουμε όχι τους εαυτούς μας, το μέλλον των παιδιών μας και όλων των μέλλον. Θα πει κάποιος που εννοείται κομματόσκυλο θα είναι, που θα πει σιγά ρε πάρε, σιγά μην το παίζει και τόσο πολύ εσύ. Άκουσε με φίλε, βγάλε τις παροπίδες, δες τι γίνεται σε αυτή τη χώρα, δες ότι σε ρημάζουν, σε κλέβουν, σε χτυπάνε, βιοπραγούν πάνω σου και εσύ κοιμάσαι αμέριμος και λες μια χαρά κλέβουν και απόψε.

το περισσότερο φταίξιμο το ρίχνω στον εαυτό μου, όχι σε εσάς. Περισσότερο σε μένα, γιατί κι εγώ κάποτε πίστεψα όλους αυτούς και όλοι αυτοί, πώς το λένε, ήταν αυτοί που ήταν κάτι άλλοι και ήρθαν αυτοί που δεν ήρθαν, αλλά ήρθαν κάτι άλλοι που δεν ήρθαν, κατάλαβες? Κάπου νυχτώνει. Μην ακούς τις αμπελοσοφίες μου απόψε. Σήμερα είπαμε να το πάμε χαλαρά. Αλλά μας βγαίνει και αυτό. Χωρίς βίντεο, χωρίς άλλα. Αυτός ο άνθρωπος, ο Κωστάκης, 7 χρόνια μετά ακόμη περιμένει να πέσει ο συντελεστής. Κωστάκη. Κωστάκη, όπου πήγες, μαντάρα τα έκανες. Μη βγαίνεις, ρε παιδί μου, μη βγαίνεις στην τηλεόραση. Κάτσε καλά, κάθεσαι εκεί. Έλα.

Είπαμε σήμερα να ακούσουμε πολλά τραγούδια, να χαλαρώσουμε ρε παιδί μου, αλλά μας βγαίνει και αυτό, βγαίνει και εκείνο στην πορεία, έτσι. Θυμάμαι εκείνα τα άλλα και εκείνα χωρίς βίντεο. Και το, και το μπάχαλο της πολιτικής.

με πιάνει, πώς το λένε, ο καημός, όχι ο καημός, αλλά πώς το λένε, σε πιάνει μια απογοήτευση για όλο αυτό που ζούμε, που και εμείς φταίμε. Βλέπεις άλλες χώρες, βγαίνουν, απεργούν, εμείς καθόμαστε στον καναπέ και σχολιάζει ο άλλος, λέει αυτό, ή βγαίνουν αυτοί και λένε ότι όλα είναι καλά, όλα είναι ωραία και συνεχίζουμε το, πώς το λένε, συνεχίζουμε, αλλά τι συνεχίζουμε, κάτσε να δούμε τι συνεχίζουμε, παιδί μου. Γιατί πρόσεξε να δεις, αυτοί έχουν, τι έχουν και τα κάνουν. Υπάρχει μία λέξη η οποία, πώς το λένε, φανερώνει όλο αυτό που κάνουν, το θράσος.

κάποιοι όμως το έχουν. Το απέκτησαν αυτό με τη δική μας την ανεκτικότητα, τη δική μας τη βλακεία, με τη δική μας, πώς το λένε, στοργή και αγάπη, σε εισαγωγικά, έτσι.

0: δάσος. Κατάλαβες, χαμός. Σκανδαλίζουν την κοινωνία με τα σκάνδαλα. Κλέβουν. Δεν αφήνουν και το βάζο από το μέλι. Έχουν βάλει όλο το χέρι εκεί. Και αφού τους πιάνουν με τη γίδα στο νόμο, σου λένε εγώ δεν έκλεψα εγώ. Έκλεψε ο προηγούμενος που ήταν ο επόμενος και ήταν ο προηγούμενος που ήταν ο επόμενος.
1: Μια ζωή το δέντρο να κοιτάς και χάνεται το δάσος.
0: Κάπου έχουμε ακόμη 10 λεπτά. Περίμενε μη παιδί μου, ο ηχολήπτης πάλι... Όλο, πώς το λένε, είναι λίγο, θέλει να κλείσουμε, ρε παιδί μου, έχουμε ακόμη 10 λεπτά, μην βιάζεσαι, μην βιάζεσαι, κατάλαβες, μην βιάζεσαι, χαλάρωσε λίγο, ηχολήπτη, κατάλαβες. Και έχουν θράσος μεγάλο, όταν λέμε θράσος, κατάλαβες. Και μας δουλεύουν κανονικά, γιατί ξέρουν τι κάνουν, σου λέει αυτοί με τότε που τους λέμε και τάζουμε και λέμε δίθεν και καλά, κατάλαβες. Ας τους. Κατάλαβες. Μόνοι μας τι κάναμε, μόνοι μας. Τους. Πάμε. Μόνοι μας τα καταφέραμε, ρε παιδί μου. Τρέχαμε μόνοι μας και βγήκαμε τελευταίοι. Εσείς ακούτε τη σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο, στην επιμέλεια και στην παρουσίαση είναι ο Μίμος Πάρης. Σήμερα σαν πρώτη εκπομπή, μουσική, λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Τα φιλιά να γίνουν χώμα.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα ζωντανά.
2: Κύπα θα ζήσω στην αλή.
0: Με ήχο και εικόνα.
2: Χρόνια πιστό.
0: Αλλά την επόμενη Τρίτη και χαμός θα γίνει.
2: Που το σώμα του πληγώνει. Τα καταφέραμε.
0: Τα καταφέραμε.
2: Μαζί και υποφέραμε.
0: Και υποφέραμε.
2: Δίχως λέξη με ένα βλέμμα.
0: Με ένα βλέμμα.
2: Το χειμώνα φέραμε.
0: Το χειμώνα φέραμε.
2: Λαλαλαλαλαλαλα.
0: Άρχισε να βρέχει ρε παιδί μου.
2: Λαλαλαλαλαλαλα.
0: Οι πετριλιάδες τρίβουν τα χέρια τους. Οι πετριλιάδες παιδί.
2: Τα καταφέραμε. Μαζί και υποφέραμε.
0: Μαζί και υποφέραμε.
2: Λέξη με ένα βλέμμα.
0: Με ένα βλέμμα.
2: Το χειμώνα φέραμε.
0: Το χειμώνα φέραμε.
2: Τα καταφέραμε. Μαζί και υποφέραμε.
0: Μαζί και υποφέραμε.
2: Λέξη με ένα βλέμμα.
0: Με ένα βλέμμα.
2: Το χειμώνα φέραμε.
0: Το χειμώνα φέραμε.

0: Τα καταφέραμε.
1: Μαζί και υποφέραμε.
0: Μαζί και υποφέραμε.
1: Ένα
0: βλέμμα.
1: Το
0: χειμώνα φέραμε. Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω και εσύ τι να πεις. Λες για εκείνα τα παλιά, τα εκείνα τα ωραία. Και πώς το λένε, είναι, ζούμε μία έτσι, περίεργη και όλο αυτό, πώς το λένε, ζούμε ρε παιδί μου, κάτι τρελό, κάτι παλαβό, κάτι εκείνο.

0: Δυστυχώς αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα, που μας πληγώνει πολλές φορές, αλλά και μας πορώνει μερικές φορές.
1: Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Τρίτη από τις 7 έως και τις 8 ζωντανά. Ραδιομπάχαλο, σατιρική εκπομπή για αυτούς που θέλουν να ακούν και όχι να είναι κολλημένοι και κομματόσκυλα.
1: Δεν τελείωσε ακόμα, είμαι ακόμα όρθιος. Δέντρο μέσα στο χειμώνα που ζωντάνεψε ο ανθός. Δεν τελείωσε ακόμα.
0: Δεν τελείωσε.
1: Κι απ' τους φόβους μου είμαι μπρο.
0: Κι απ' τους φόβους μου είμαι εδώ.
1: Στο πιο βαθύ χειμώνα είμαι ακόμα ζωντανό.
0: Τι έγινε παιδί μου, όλο χειμώνα σε χειμώνα πάμε, τι γίνεται.

0: κράτα, κράτα.
1: Για να φωτίζεται ο χρόνος μοθνητός. Δεν τελειώσαμε ακόμα.
0: Δεν τελειώσαμε.
1: Είμαι ακόμα.

Δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε, παιδιά. Ακόμη είμαστε εδώ, ζωντανοί. Όχι σε τεντωμένο σκηνή, κατάλαβες, γιατί...

0: Δεν θα τελειώσαμε ρε Ιχολύπτη.
1: Κάτσε ρε Ιχολύπτη.
0: Μιλάω και στον Ιχολύπτη απέναντι και του λέω δεν τελειώσαμε ακόμη. Μου λέει όχι, αφού παίζει το τραγούδι λέει. Συνεννόηση παιδί μου, μπουζούκι.

όμως, πώς το λένε, τελειώσαμε. Ωραία περνάει έτσι η ώρα με μουσική χωρίς βίντεο. Περνάει πολύ εύκολα, έτσι λίγο τραγούδια, λίγο αυτό, λίγο εκείνο, λίγο τ' άλλο. Περνάει η ώρα και κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη στις 7 η ώρα. Εδώ στο radioparis.gr και στην σατυρική εκπομπή Radio Μπάχαλο. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση είναι ο Μίμος Πάρης. Είδατε τι γίνεται. Όταν πρέπει να γίνει κάτι σοβαρό για να πούμε, να ψάξουμε τι έγινε σε μια χώρα που όντως γίνεται μπάχαλο και σε μια χώρα που δεν υπάρχουν όχι νόμοι αλλά δεν υπάρχουν ούτε έλεγχοι για όλο αυτό που ζούμε. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε στους εαυτούς σας, να προσέχετε στους δρόμους, να είστε προσεκτικοί, γιατί σας χρειαζόμαστε όλους. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ, θέλω να γυρίσω στα παλιά, εκεί, στη δική μου γειτονιά.

0: Η σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr. Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

γεμάτος ο βυθός με τέτοιους δίτες. Είναι γεμάτος

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες, ενώνονται σε μία μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
3: Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Αυτό συμβαίνει μέσα στις δοκιμασίες της ζωής και γι' αυτό και θα είμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία, στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Γιουλιέτα!
2: Από τον Μπότ την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες, ενώνονται σε μία μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα, ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Αυτό συμβαίνει μέσα στις δοκιμασίες της ζωής και γι' αυτό και θα είμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία, στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Γιουλιέτα!
2: Από του Μπορ την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες, ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MOR. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Αυτό συμβαίνει μέσα στις δοκιμασίες της ζωής και γι' αυτό και θα είμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία, στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Γιουλιέτα!
2: Από τον Μπότ την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radio.gr.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

τα πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουν

κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Στα κελιά τους οι άνθρωποι ύπνο κάνουν ελαφρό.

Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία.

είναι η άγρια πλευρά σου που με συγκινεί. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών, όπου ανθίζει το σκοτάδι.

τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.

Αφρικά, στην όμορφη σας πόλη που πλέει με στη νύχτα με τα φώτα αναμένα. Θα βγω να περπατήσω, θα βρω που πήγαν όλοι, ξεχάστηκαν απόψε σαν εμένα.

που μου ξεχάστηκα και πρέπει να τα σβήσω. Τα φώτα του θεάτρου που αφήσα τα αναμένα. Θα πάω στην τελευταία σειρά και θα καθίσω στη θέση που κρατήσατε για μένα. Και τότε ίσως μπορέσω να θυμηθώ τα λόγια.

λοιπόν ξεχάστηκα και πέρασε σαν τρένο η ζωή. Από μπροστά μου με τα βλέφαρα κλεισμένα, θα κάτσω λίγο ακόμη εδώ να περιμένω. Απόψε ίσως δεν λείψω σε κανένα.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες, ενώνονται σε μία μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
3: Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Αυτό συμβαίνει μέσα στις δοκιμασίες της ζωής και γι' αυτό και θα είμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία, στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Γιουλιέτα!
2: Από τον Μπότ την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

δεν ξυπνάω. Το μυαλό κατεβάζει στροφές. Που θα πω, τι θα φάω. Πάνω κάτω τα ίδια με χτες. Κι η δουλειά, ποια δουλειά. Ποιος σηκώνει τελάρα με σικά. Θα κρυφτώ

χρώματα σταγόνες της βροχής. Ουράνιο τόξο που χαράσει μια πορεία. Εικόνες σπάνιες μιας άλλης εποχής.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες, ενώνονται σε μία μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
3: Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Αυτό συμβαίνει μέσα στις δοκιμασίες της ζωής και γι' αυτό και θα είμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία, στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κυποθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.

0: Στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπότ την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. Stay with me, stay with me.

τυφλά και εσύ αστέρι μου βάστα γερά.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα μου

τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας. Και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίσει

μαζεύτηκαν πιστοί να πάρουν χάρη από τα κρίματα. Άλλος του πάει ψωμί, άλλος του πάει κρασί, οι αμαρτωλοί του δώσαν χρήματα.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες, ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
3: Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Αυτό συμβαίνει μέσα στις δοκιμασίες της ζωής και γι' αυτό και θα είμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία, στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Γιουλιέτα!
2: Από του Μπορ την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, συγκινημένη. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να περάσουμε καλά. Πάμε.

σου νύχτες. Ξυπνάνε λέξεις που έχουν πληγωθεί. Γίνεται σκόνη η σιωπή σου στην ψυχή μου να σκορπιστεί.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες, ενώνονται σε μία μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MOR. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
3: Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Αυτό συμβαίνει μέσα στις δοκιμασίες της ζωής και γι' αυτό και θα είμαστε όλοι, γιατί όλοι έχουμε και στο σπίτι μας τουλάχιστον από ένα μεγάλο δράμα και μια μεγάλη δοκιμασία, στο πλευρό της νοσηλείας 25 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου, αυτής της σπουδαίας ομάδας κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας. Να είστε όλοι εκεί.